0: 104,1 Super FM.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

Μέτρημα. Τον τελευταίο καιρό η ζωή μας ήταν ένα μέτρημα. Μετρήσαμε φίλους, μετρήσαμε γνωστούς, μετρήσαμε αδιάφορους και περαστικούς. Μετρήσαμε απώλειες, μετρήσαμε τα όρια μας, μετρήσαμε τα όνειρα και τις ελπίδες μας. Μετρήσαμε τους εαυτούς μας. Και αφού μετρήσαμε και μετρηθήκαμε, τι μας έμεινε?

0: Ακούς Super FM.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18V. Μόνο 59€ και 85 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από €199 με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας €399. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο €99 και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας €399. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα. Ανοιξιά.

0: Σούπερ μουσική στα Ριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απ' τα κρυβίδες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και. Ματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω εσύ.

είσαι. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά για τη διακόσμηση της βεράντας σας. Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορά μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμουτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
1: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας, για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δεκαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27 410 75 410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27 410 83.000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27 410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα,

0: αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκι ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμουτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools.

0: Λουτράκι, Λέχεο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχεο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3 μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου. Το κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας στις μηνιαίες κάρτες 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Ανοιξιάτικη προσφορά για τη διακόσμηση της βεράντας σας. Καλαμωτή 3 τετραγωνικά μέτρα. Μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.

Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχα.

0: Super FM 104,1.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

όπως σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας

0: περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 7010 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Ανοιξιάτικη προσφορά για τη διακόσμηση της βεράντας σας. Καλαμωτή 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.

μπορούσε και σάρνα σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκή.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους.

0: κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσει λήρωση ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Αθήνα στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.

0: FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έτσι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμουτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε

0: επαγγελματία. Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία. Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο
0: πλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carher K3 μόνο 9 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Μεξ μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
2: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτό μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει
3: ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμωτή 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Γκαζόν από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε

0: κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
0: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 410-75-410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75-416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωση.

0: επιδόσεις ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.
4: Super FM

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή γκαζόν από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65 να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75

0: Καρτέλ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
1: Super FM

0: άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.
3: Super FM

0: Σούπερ μουσική στα Ριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Super FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία.

0: Μαρία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
1: Super FM

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, καρβουνά και καλή σας όρεξη.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια.

0: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.
3: Super FM

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα.

0: τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
2: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
3: Super FM

0: Ακούς Super FM.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.
3: Super FM

0: Super FM 104,1.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απλήγα κρυβίδες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα.

0: ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.
3: Super FM

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Super FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Super FM

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που επάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγματα λέδι.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.

τώρα πια φάντασμα. Μοιάζει με πίνακα που έχει ξεβάψει και έχει απομείνει μονάχα η θάλασσα. Να μου θυμίζει ότι έχω ξεχάσει. Έτσι κοιτάζω την πόλη που αγάπησα.

0: Super FM 104,1.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

πως σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Σούπερ μουσική στα Ριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμνάσιο.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.